0: Συνταμιστέμε λέγεις χωνά σινά επινιά σου μακτάλια σου μακτάλια τρανσμισιόν σου κονά μακασέιτσι. Σα μου νούτσι νίσα ρε σανγάβα το κουίλια. Νια καϊτακίβα καϊτακίβα καλιαρίντσι λέγεις χωνά λίγο νάλια τούτα γιάν.
1: Τούτα γιάν.